κανένα κορίτσι και νεν τη πασκογαγέτη οντουά μα ρισάν σε λαστερά πως με διέ τα μέρα τη περανιέ σε ρε σας αρτούντα λα καρυβού στα νόβια η Βανιουάννα Σεμερίκ περαιτερέτσες πεστερίκ εσπέλνω άλλο.